μέσα. Ať δεσκείς αν με γουτιάν. Κνατσά γυράς νερό γερσάν γουτιάν. Μπάσκετσικές μουρκίνε μάναν.